Πως να σοχτουλιάζει βίλο δε κλαίν κι γελίλο έτσι σύρνο μωρί με καμδάλεξε κι τσί στον τροξφέιτ.